0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του ικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφούν. Ασαφάτη του πκου. Θα τσρίφα βάντα κουρινό δε βούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσιού. Δια ρίφα τσιρινόν φπέτα Λιτουιτσένα η κουλκλούνα φσέ φιβέρανα συμφανασουασούνα φαντάνα. Δε γίνμα που τίχαν φσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώ. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα η μήν. Φα γιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν αμλάφουν πολιτή ζέα. Τσίσφαν τζακάνα. Άφακα αμιανούφα αφαπού τα τέρακα αμλάφουν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζαν να ντάσαν την πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτην τζαράνα, ουε μήνα ζω, μήνα ζω, μήνα. Τσιμισ βούλα νόβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, αρέα ζάτο παντίνα, μπουλα τσινίς να αβέλε ούλα νερα ζάτο παντίνα. Αλλού τσούβ να ντέσακα. Γίνε ζαν να ντάσαν αυτούρα παντζακάν. Νιφτρέ να σαν αυτούρα παντζακάν. Σι αν φιένε ένα πολιτική από την καμίνα, δεν είναι μια ζούν ντέτα, ματσάπα, νι αφάν γέκια. Ιούσου αμφανσού. Ζέι μου αντάσανε. Αζίζαβα τζέι. Τσιρέσακα φανάναν ζέι. Τσιρέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσακα τουιτσέιν. Ζίζαβα τζέι. Ζανού τουιτσέινούλα. Ρέι. Μα βέκ φασεράνα ζέτζέι. Βούνε νιάτικα φασεράνα. Αρ μα μέτεκ. Πάει και αζούνα μανέρκα ζέτζέι. Κα ζέι μα να ηρανά αμλε ρέσακ. Ντερεμάνα ρεφαλαλινούλα ίζια. Τσίκ. Μπούλα μλούνα αμλε φσάινανα ζενέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει. Λευσένα νέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει τη ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δελαζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Ντούλα. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού. Σε αζαούνα μα πιασά ζωάν ήταν μαντούσμα τη ζανάνα λεφυρενίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τη ρατζέρι να ρωά τσαμζέα, να σύναν αντέφτω φώναν μαλαγκάσια, απαντούναν οι φιλενέ, νύφα τσαμζόα, αίζαν νύφα ρατσίκη. Κα, γιούνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι, φάμ ζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτουν, ζερίσα ξέγει.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ βάβ.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Όλοι σύντοιοι να υβαούκαζαν, να ατσίκια υβαούκαζαν, στη τι να μάθα που σε τι λάσα ούταν με ρίσακα πολιτικές αν, λέει τι να ζαβαρα, τι να τον κάβω να τάμε, λέει ζαβατσά ο Μάλιν, στη τι να νησί μακάσκια σωσά αν πάω καλότα, λέει, σε τι ρα μαγίτα ζώα, την ζαβατσά μισιαν προβλήμα, τσίκια ζώ, τη μιάτια μια νουάνα, τσίκια, μιάτια μρίσακα βέφτα τα παμπούλ, τσίκια, μιάτια μρίσακα φαντσούν, τσίκια βαούκα, ζαν, τσίκια μζοφτών, όρνε βαζαν, λέει ζαβατσά, σε ήταν τηλεομάλια, να τη βέει, μάλλον να φανιντάσα, να λέει ρίσακα νασιοναλιτή, συνλάνα, να συνλ Φαρίνε Ζαβατσέν, Ζάνια Άμκο, να το κάνω πάνω από τι κρέμφα, να το κάνω σάρα πέμπι μπαούκ.
2: Να φαπού. Τι να είναι τρασάνε για τελε, τι να... Τα νάου ζαν λέω εφηβάνα, τι να βε τσίρτ στάπακα. Να φάσα ηρανά νούλα. Σε είναι τένα είναι τρασάνε. Μα σαν έτσι σφούκα. Φαπά να τι να αναφούτσουν κούσα λούνιάζε. Σαλού τι να τσανακασίτσα κανήν τένεν είναι. Τσάρα κνα πάνα τι να είναι. Ουε φύτα φύρπουλο άντρου μου λέει να πάνε τένα ενήν. Τένα ότι είναι φύτα καπές, αν λέει είσαι.
1: Ήταν βαλπάνε, βαλπράγγινα, ήφουτσε λες τες, έτσι. Να να τένα λες ότι είσαι, λες άβατα πίτα πέμψιο. Τι το ακτούν εγείς, αν λες και αν τρέσαι ότι λεφα φύν λάγια κούλη φύναν, σε ήτενα μάρου.
3: Τσουραν, μα τούναν, σουπίρν, ένα φρανσένα, σύντομ, μαλίνα πια. Σουίνα, σαν να σαν φαλεβατίνα, σαν τε φοέμ, βαντάξι, φαλεβατίνα, σαν τε τούκον τσουραν, σαν τούκον ένα σουπίρν, ένα φρανσένα, πτούντε.
4: Του αδε, πια κομ να τίνε ένα καρατσού τραφούτσινε. Λε social μπαβόκα μου, σαν τούκον τούγατε, ήταν φάντανα, βε αέζα, κατσέζα, λε performance, λε φλούζαν, ατραμσέκα, ατραμσό. Εντένα μάρνα μου ζάνε να δείξουν φουλτόνα να τον τάνει φουλού ήτε ωε. Σπία κουμανούκα να γιάντρα σου έλα μου ζάνε λίγα πάρω μάλιν. Φουλτόνα να τον τάνει τέτο α... Αμ κουμανούκα να ζάνε στεύε νησί φιουφάνα πιεύε να ναόν. Φιουφάνα μου νησί. Παρά να πάνε κάνει μτσάρα μου λίγης κανανήν. Φάτσα ατσέτο αλού ζάνε δείξει τα κουί να μπαφούμπολα φιουφάρα τέτο. Άρα αλλο λάφτρα ζάνε δε τα λούρα εντένα μάρνα. Αν ήσαν ον φιδενάζα α. Φασιαφιέγκο αλούβε σωμαρνανίεν να κελιάνε αου. Να τα σακάνε δε φάτου ανάζει.
0: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάβ.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी।
1: Τι σακάφ θέλω ερνάν σόν νιπούανα βουλατσνείς να δε τένα μούραν τι σπάνα πίνα νεύσα έτσι άφακαν φάραν τι να είσαι όμπα άφακαν τίουαν ετσάνο άμπα άφακαν με αρτένα μπλιαρέτα να φαματάω φατσιά άφακα σαν τι νικίζουν του μάν νόν σαν τι σακάφ νεύσα έτσι αφέλαν φάρτα σαν τι σακάφ νεμίτε να είσαι.
2: Nun tsifananaka izany satria izaho manantena efa maty ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay miantony a mamony tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatr' izay satria raha ohatra hoe misy mpisatsy arigemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daolo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady volana ovana any trano.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah!
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νερό φάλι. Ατσκαντιά, μέρκαμ του Κίκι.